Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

get out of here and get me some money too. Why don't you do right?

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Five, two, three, four.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

0: έτσι.
1: Μα σάι, μα πουρκεί τον βουβαλάρι του τον άνθρωπο για να γιατί βουλιοπένε, μα του σέμ. Veramente un
2: po' di troppo. Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già, orchestra, musica, ballalo!

never actually touch. They're two very, very different.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και πάλι εδώ στο Radio Bird, Τετάρτη απόγευμα, για να ανοίξουμε τα Culture Diaries αυτής της εβδομάδας, αυτών των εβδομάδων, γιατί είναι η εβδομάδα που πέρασε που κάναμε διάφορα πράγματα και η εβδομάδα που θα έρθει, που έχουμε κάτι λίγα να σας προτείνουμε, καθώς όπως ξέρετε είναι τις Παναγίες και για κάποιο περίεργο λόγο γενικά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα για να κάνετε. Δηλαδή πολλά είναι κλειστά, ο κόσμος παίρνει άδειες, κάθεται, ξεκουράζεται κτλ. Οπότε είναι η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά που κάναμε τον προηγούμενο καιρό. Θα έχουμε και παρέα σήμερα για αρκετή ώρα μαζί μας, την Ανσούλα μας, που δεν θα την έχουμε σήμερα μόνο για το βιβλίο στα μπούτια, αλλά και για άλλα πράγματα που θα ακούσετε παρακάτω. Φυσικά μουσικές. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με, μπορεί να την αναγνωρίσατε, Emily, Evanescence βασικά, και τη φωνάρα της Emily, η οποία την έχουμε αφήσει 20 κάτι ετών και την έχουμε βρει 40 κάτι ετών. Μαζί με την Emily μεγαλώνουμε και εμείς βέβαια. Και είναι η φωνή της απαράλλαχτη ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Κλασική Evanescence, καινούριο άλμπουμ, τίτλος του Sanctuary. Έχει κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου, μετά από 5 χρόνια. Και εντάξει, κλασική Evanescence όπως είπαμε. Και με μπασίστρια, την Emma Antsai. Από αυτό λοιπόν το άλμπουμ ακούσαμε Who Will You Follow. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι που έχει πίσω του μια ωραία ιστορία, καθώς αντλεί την έμπνευσή του από μια ημέρα που η Σουζάνα Χόφς, που τη θυμάστε, ως την τραγουδίστρια του συγκροτήματος των νιάτων μας, των Bangles, πέρασε μαζί με τον Bob Weir, τον Grateful Dead, σε μια συνάντηση που, όπως φαίνεται, είχε μείνει αξέχαστη και στους δύο. Η ιστορία εκτυλίχθηκε το 1988, όταν η Hoffs βρισκόταν σε περιοδία ως support του George Michael. Κατά τη διάρκεια μια στάση στη Νέα Ορλεάνη, οι δρόμοι της διασταυρώθηκαν με τους Grateful Dead, οι οποίοι εκείνη την περίοδο βρίσκονταν επίσης στην πόλη για συναυλία. Η γνωριμία της με τον Bob Weir έγινε σε ένα παραδοσιακό γλέντι με καραβίδες, πριν οι δυο τους περιπλανηθούν στη γαλλική συνοικία της πόλης. Η Hoffs θυμάται εκείνη τη στιγμή ως κάτι σχεδόν σουρεαλιστικό, ειδικά όταν συνειδητοποίησε ότι γύρω τους βρίσκονταν δεκάδες θαυμαστές των Grateful Dead που είχαν αναγνωρίσει τον μουσικό. Και έλεγε, ήμουν μαζί του, ήμουν φίλη του, κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβαινε. Την ίδια ημέρα απέκτησε, ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι Bangles ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τους Grateful Dead στη Νέα Ορλεάνη για να ερμηνεύσουν το παραδοσιακό τραγούδι «Οίκο Οίκο», μια στιγμή που η Hoffs κράτησε ως μία από τις πιο ιδιαίτερες αναμνήσεις της καριέρας της. Όλα αυτά βέβαια απέκτησαν μια περισσότερο συγκινητική διάσταση όταν η Σουζάνα Χόφστ κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του νέου άλμπουμ της, που θα ακούσουμε σε λίγο το κομμάτι, και ενώ ο Bob Weir είχε πεθάνει,

πληροφορήθηκε από τον ατζέντη του πως και ο ίδιος μιλούσε για εκείνη τη συνάντησή του στη Νέα Ορλεάνη έτσι με μεγάλη αγάπη και συγκίνηση. Του άρεσε, του είχε αρέσει και εκείνου. Το Casablanca, που θα ακούσουμε τώρα, αποτελεί το πρώτο σίγγλ από το The List, το νέο προσωπικό άλμπουμ της Σουζάννα Χόφς. Ένα άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς μουσικούς, μεταξύ άλλων Rufus Wainwright, Dan Wilson, Ed Brickell, Greg Lees και Larry Goldings.

Και αφού είναι κατά καλό καιρό και 15 Αυγούστος και εσείς είστε και λιάζεστε και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, σας βλέπω, σας παρακολουθώ ορισμένους που ανεβάζετε εκεί στα stories και στις φωτογραφίες σας που είστε πασαλημένοι με τα λάδια εκεί στις παραλίες, θα σας προτείνω κάτι στο υπέροχο Ναύπλιο που σας εύχομαι ολόψυχα να είστε εκεί. Είναι από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας κατά την άποψή μου και αυτό δεν είναι άλλο από την έκθεση βιβλίου Ναυπλίου που πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο στον πεζόδρομο της πλατείας Ωνάση στη σκιά του Παλαμιδιού και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου, προλαβαίνετε δηλαδή. Δεκάδες εκδοτικοί, χιλιάδες βιβλία για κάθε ηλικία και για κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον, λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, δοκίμια, ποίηση και πολλές ακόμη εκδόσεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις βιβλίου πανελληνίως και έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Αργολίδας, που προσελκύει και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Εντάξει, βόλτα στο Ναύπλιο, περπάτημα στους υπέροχους εκεί στα υπέροχα δρομάκια του, επίσκεψη στην έκθεση, αγοράζετε τα βιβλία σας, χαζεύετε εκεί πέρα όλα τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν και γενικά είναι μια πολύ ωραία γιορτή βιβλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 7.30 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Η πρόσβαση φυσικά είναι ελεύθερη. Είπαμε έως τις 23 Αυγούστου. Ναύπλιο, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει να πάτε. Και εμείς θα το συνοδεύσουμε με ένα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ των Alabama Shakes. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Έχουν βγάλει ένα φανταστικό καινούριο άλμπουμ. Είχαμε ακούσει πριν από μερικές μέρες το πρώτο τους single. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε Garden.

0: Και τώρα η ενότητα που αγαπάμε, βιβλία στα μπούτια, σε καλοκαιρινά μπουτάκια, απλωμένα σε ξαπλώστερση ή σε πετσέτες, σε χαλίκια και σε, γενικά σε ακρογιαλιές. Εδώ θα μας πει η Νανσούλα μας ένα... Σήμερα σας έχει ετοιμάσει, μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο να μας παρουσιάσει. Εγώ δεν το έχω διαβάσει, αλλά από την περιγραφή που ξέρω, είναι τρομερά ενδιαφέρον και θα έλεγα και τρυφερό, δεν ξέρω, θα μας το πει τώρα και η Νανσούλα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κλήμο. Πώς θα σου φαινόταν, φίλη μου, αν έμπαινες μέσα σε έναν σανσέρ και κατέβαινε σε όποια δεκαετία της ζωής σου ήθελες?
0: Εννοείς της ζωής της δικής μου, όχι της δικής μου προσωπικά?
1: Της δικής σου.
0: Α, ναι. Α, ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Για φαντάσου το αυτό. Πω, πω. Δηλαδή, τι πατάω κουμπί, ανοίγω πόρτα και βγαίνω στα 80's, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και όταν λες της δικής μου, εννοείς και με τις δικές μου αναμνήσεις.
1: Και με τις δικές σου αναμνήσεις. Όλα τα δικά σου.
0: Φοβερό.
1: Αρκεί να σκεφτούμε αν αυτό είναι νοσταλγία ή φυγή.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα μιλήσουμε σήμερα για το χρονοκαταφύγιο. Θα μου δώσετε μισό λεπτό, γιατί δεν θυμάμαι το όνομα του. Είναι Γεώργη Γκοσποντίνοφ.
0: Γεώργη Γκοσποντίνοφ και ναι, χρονοκαταφύγιο.
1: Και χρονοκαταφύγιο. Εκδόσεις δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, θα τον γκουγκλάρουν τα παιδιά και θα τον βρουν.
1: Αυτό. Είναι ένας εξαιρετικός βούλγαρος και παλκιβάς και το πρώτο βιβλίο. Ναι, δεν ξέρω, φέτος την
0: πιάσει,
1: έχω...
0: Έχεις πιάσει τα Βαλκάνια.
1: Έχω πιάσει Βαλκάνια φέτος, την έχω δει Βαλκάνια. Λοιπόν, το χρονοκαταφύγιο. Έτσι μία μικρή σύνοψη χωρίς spoiler. Ένας ψυχίατρος δημιουργεί μία καινοτόμα κλινική για την νόσο του Αλτσχάιμερ.
0: Α, γι' αυτό λέγαμε για τις αναμνήσεις.
1: Όπου ουσιαστικά είναι σαν μια πολυκατοικία σκέψου, που κάθε όροφος είναι και μια διαφορετική δεκαετία. Δηλαδή έχει πράγματα από τη δεκαετία του 60, τις μουσικές, τη διακόσμηση, όλο αυτό. Και ο καθένας μπαίνει σε όποια δεκαετία αισθάνεται αυτός άνετα.
0: Α, οπότε μπορείς να πας σε πολλές δεκαετίες.
1: Βεβαίως.
0: Και μπορείς να πας και στις δεκαετίες που δεν ήσουν γεννημένος.
1: Όχι. Πας μόνο στις δικές σου.
0: Στις δικές σου, μάλιστα.
1: Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να σκεφτούμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ βολικό και safe space. Αλλά το παρόν...
0: Σωστά. Εντάξει, βέβαια, εγώ τώρα θα πω ότι το παρόν δεν υπάρχει, γιατί έχεις Αλτσχάιμερ. Μάλλον... και στο παρόν δεν είσαι παρόν. Το Αλτσχάιμερ είναι...
1: Πόσο αυτά σίγουροι μπορεί να είμαστε γι' αυτό?
0: Σωστά, δεν είμαστε και από την άλλη δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Α, ωραία, είναι σε βάζει και αναρωτιέσαι.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο που είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν ξέρουμε τελικά τι είναι, αν είναι νοσταλγία ή φυγή ή από τι τρέχουμε να ξεφύγουμε και πού θέλουμε να πάμε.
0: Ναι, και για ποιο λόγο, για... ναι, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ καλογραμμένο. Έχει μια πολύ ωραία φυσική ροή, γρήγορη, χωρίς να κουράζει. Τι να πω, ένα βιβλίο που το αγάπησα πάρα πολύ. Μια πρόταση λοιπόν που δεν είναι, παιδί μου, σαν τις προηγούμενες που σας έκανα, έτσι που να μαυρίσουμε και να...
0: και να καψώσουμε.
1: Και να καψώσουμε και να μαζοχιστούμε και... Αλλά είναι... Είναι πολύ τρυφερό και εκτός του ότι είναι τρυφερό και για το μέσα μας.
0: Ναι, και εμένα έτσι μου φάνηκε από το κόνσεπτ ότι είναι πολύ τρυφερό και νομίζω ότι θα δίνει με τρυφερότητα αυτά τα ερωτήματα.
1: Ναι. Δηλαδή σε ακουμπάει πάρα πολύ γλυκά. Δεν είναι να σου βάζει το μαχαίρι στην πληγή.
0: Ναι.
1: Αλλά το βάζεις μόνο σου. Δεν χρειάζεσαι βοήθεια σε αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει. Είμαι φαν του γενικώς πρέπει να σκάβουμε τα μέσα μας. Βρίσκουμε πολύ πολύτιμα πράγματα μέσα μας για να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Και αν πράγματι μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω, τι θα κάναμε? Τι θα αλλάζαμε όλο το ρούτ της ιστορίας, της προσωπικής μας?
0: Ναι. Εντάξει, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι κοιτώντας το παρελθόν είναι να προχωράς προς τα μπροστά. Δηλαδή, βλέποντας το παρελθόν, μόνο να προς τα μπρος πρέπει να πηγαίνεις. Κοιτώντας πως ήσουν και κρατάς αυτά που είναι τα καλά σου και εξελίσσεις γενικότερα τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο να κάνεις στο παρελθόν. Δηλαδή, το να είσαι γκατζωμένο στο παρελθόν και να ζεις συνέχεια με αυτό, το θεωρώ λίγο προβληματικό. Εγώ. Τώρα, ο καθένας διαχειρίζεται τα προσωπικά του βιώματα διαφορετικά.
1: Εμένα αυτό που μου έμεινε περισσότερο και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι μάλλον η επιστροφή στο παρελθόν είναι αυτό το κομμάτι της ασφάλειας του ότι όλοι είναι τακτοποιημένα, άρα ξέρουμε τι θα συμβεί, τι έχει ήδη συμβεί. Οπότε το ανέλπιστο και όλο αυτό που έχει το παρόν και το μέλλον είναι κάτι που μας τρομάζει.
0: Μας τρομάζει επειδή δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Βέβαια, βέβαια.
1: Και είναι πάρα πολύ λογικό να μας τρομάζει και πρέπει να είμαστε okay με αυτό. Άλλωστε αυτό δεν ήταν από καταβολής κόσμου το ερώτημα και το άγχος. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκαν και οι θρησκείες και όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά όπως είπες είναι okay. Και να φοβάσαι και να λυπάσαι και να πανθείς και να... Όλα αυτά μας εξελίσσουν, το να βιώνουμε την πραγματικότητά μας στο εδώ και τώρα.
1: Έλα, ωραία, τα συναισθήματά μας είμαστε. Τι είμαστε?
0: Έτσι, έτσι.
1: Μόνο τα συναισθήματά μας είμαστε.
0: Καλά, φοβερή και αυτή η πρότασή σου, Νανσούλα μας.
1: Ευχαριστώ. Να το διαβάσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Και όλα, και ετοιμάζω και μία χειμωνιάτικη book list, την ξέρεις.
0: Όπω, αυτά θέλουμε.
1: Είναι διπλό στο τζάκι. Στα τζάκια.
0: Βουτάκια στα τζάκια. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι του Johnny Marr με τίτλο «Οφίλια».

0: Αυτή την εβδομάδα επιστρέφει στην εκπομπή μας και η ενότητα με τα reviews, τις ανταποκρίσεις από αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε παρακολουθήσει τις προηγούμενες μέρες. Και θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα μέσα σε όλο αυτό το ζόφο που μας έχει περιτριγυρίσει τον τελευταίο καιρό, γενικότερα, και με τα φυσικά φαινόμενα και με τα πολιτικά φαινόμενα και με όλα τα φαινόμενα αυτά που μας έχουν πατήσει την καροτίδα. Και τώρα πάμε να πάρουμε καμιά ανάσα. Και η σημερινή εκπομπή, ξέρετε, έχει να είναι συμπαλάφα φουλ, γιατί θα πούμε πολλά πράγματα και κάναμε παρέα και που έκανε μόνη της. Ένα από αυτά που έκανε μόνη της ήταν πήγε στην όπερα το κορίτσι. Οπότε θα μας πει τώρα τι είδε και πώς της φάνηκε.
1: Μονοπωλώ την εκπομπή σήμερα.
0: Είναι της Παναγίας, της Παναγιάς. Και στην έχουμε αφιερωμένη την εκπομπή.
1: Ναι, σωστά, γιατί είμαι και η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, όσο γνωστό. Λοιπόν, φίλοι, έχω δει αρκετές παραστάσεις στην όπερα. Αυτό που είδα πριν από λίγες μέρες δεν ήταν παράσταση.
0: Για πες μας, τι είδες και πού?
1: Ήταν έρωτας.
0: Έρωτας.
1: Είδα Ντραβιάτα στην εθνική λυρική σκηνή που στεγάζεται πλέον στο Σταύρος Νιάρχος. Ήου για το Σταύρος Νιάρχος, αλλά τι να κάνουμε.
0: Άμα είναι ωραία η αίθουσα και η λειτουργική και έχει εύκολη πρόσβαση.
1: Προτιμώ την παλιά.
0: Προτιμάς την παλιά, okay.
1: Ναι, αλλά εντάξει, έχει όντως εύκολη πρόσβαση και okay, είναι καινούρια, ναι, καλά. Αλλά εγώ είμαι και λίγο vintage εγκομμένα και όπως έχετε καταλάβει. Οπότε θέλω τα μαρμάρινα μου, τα σκαλιά,
0: τη βραδινή της τουαλέτα.
1: Αχ, ναι. Θα την ήθελα και αυτή, αλλά τώρα πάνε όλοι σαν τις πλέμπες.
0: Εσύ και η Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Αχ, ναι.
0: Που φόρεσε την κόκκινη τέτοια για να πάει στην όπερα.
1: Έτσι. Λοιπόν, Τραβιάτα είδα. Τζουζέπε Βέρδι. Έχω ξαναδεί Τραβιάτα. Αυτό το πράγμα ήταν μια μαγεία από την ώρα που ξεκινούσε η μουσική μέχρι και σήμερα που έχουν περάσει, δεν ξέρω εγώ, μια μισή εβδομάδα πόσο έχει περάσει. Είμαι ακόμα σε αυτή τη διάθεση. Είμαι ακόμα σε αυτό τον έρωτα της Βιολέτας με το αγόρι της. Γενικά είναι ένα υπέροχο κείμενο δουλεμένο. Έχει να κάνει με μια ετέρα που ερωτεύεται έναν αριστοκράτη και αποφασίζουν να φύγουν μαζί.
0: Α, και αυτό συνερωτεύτηκε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Την κυνήγησε πολύ. Φεύγουν μαζί στην εξοχή. Αυτή είναι ήδη άρρωστη, έχει φυματίωση. Και αυτόν βέβαια τον αποκληρώνει ο πατέρας του, οπότε ζουν με τα δικά της χρήματα. Αυτή έχει ξοδέψει όλη της την περιουσία για να είναι αυτός έτσι όπως έχει συνηθίσει να είναι και τα λοιπά. Παράλληλα παλεύει με την ασθένειά της, ώσπου κάποια στιγμή έρχεται ο πατέρας του αγοριού και της ζητάει να τον αφήσει για οικογενειακούς λόγους, όπως φαντάζεστε.
0: Και για ταξικούς, προφανώς.
1: Και για προφανώς.
0: προφανώς για ταξικούς λόγους, ναι.
1: Όπου εκεί είναι όλος ο έρωτας και η δύναμη αυτής της γυναίκας που αποφασίζει ότι αυτό που νιώθει για αυτόν τον άνθρωπο είναι πολύ πιο δυνατό από την ίδια την ερωτική της φύση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, μην σας τα πω λόγω, είναι όλα τα στάδια που περνάει αυτή η γυναίκα, μια γυναίκα η οποία ήταν αυτόνομη, ήταν αυτάρκης, μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, πολύ δύσκολο για την εποχή, γιατί μιλάμε για 1,5 αιώνα πριν. Mm. Πώς αυτή η γυναίκα λοιπόν κατάφερε μέσα από όλες αυτές τις αδειξότητες να ερωτευτεί, να ζήσει, να μεγαλουργήσει στον κύκλο που είχε, να παλεύει με μία ασθένεια που ήταν η κακιά αρρώστια της εποχής.
0: Βέβαια, γιατί δεν υπήρχε τότε, πώς το λέει, γιατριά για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και πώς το τέλος ακόμα και οι πιο σκληροί άνθρωποι που ήταν σε αυτή την παράσταση, λύγησαν σε αυτό που λέμε, στον έρωτα, στη μαγεία του έρωτα και στην αγάπη, και πώς είναι ο γιατρός των όλων.
2: Ναι, η αγάπη. Και δεν είναι και φοβερό που στην όπερα όλο αυτό δεν περνάει τόσο πολύ μέσα από τα λόγια, που μπορεί και να μην τα καταλαβαίνεις, αλλά περνάει μέσα από τη μουσική και το σώμα και τις κινήσεις. Όλη αυτή την ατμόσφαιρα που στείνεται, δεν είναι φοβερό?
1: Αυτή είναι η μαγεία της όπερας. Και επειδή μιλήσαμε πριν για ταξικό και έχω αρκετούς φίλους καλή ώρα που με κοροϊδεύουν για την όπερα, να πω ότι η όπερα δεν ξεκίνησε για τους προύχοντες. Η όπερα ξεκίνησε για τη χαμηλή τάξη. Τέλος πάντων, εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Αλλά αν, πάνω σε αυτό που είπες, αν κάποιος δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του όπερα, δεν έχει ακούσει και έχει μία άποψη ότι δεν του αρέσει, καλό θα είναι για μένα να δώσει μια ευκαιρία και να πάει. Γιατί είναι αυτό ακριβώς που είπες. Δεν χρειάζεται να ξέρεις την υπόθεση, δεν χρειάζεται να ξέρεις τα λόγια. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνεις και τα παραμικρή λεπτομέρεια.
2: Ναι, αυτή είναι η μαγεία. Αυτή είναι η μαγεία. Ότι δεν μπορεί να μην καταλάβεις τίποτα από αυτά που λέει. Να μην έχεις καμία επαφή και παρόλα αυτά και να συγκινηθείς και να καταλάβεις και να μαγευτείς. Και αυτή είναι η δύναμη της μουσικής, ας πούμε, και όλης αυτής της, όλου αυτού του είδους, τέλος πάντων.
1: Και όλη αυτή η γλύκα να κρατήσει μέσα σου και να κάτσει για καιρό. Δηλαδή έχουν έρθει στιγμές που δεν είμαι στα πολύ καλά μου αυτές τις μέρες και προσπαθώ να ανασύρω αυτό το συναίσθημα. Και όντως, ρε παιδί μου, γλυκαίνεται το μέσα μου. Κοίτα, υπάρχουν και τόσο όμορφα πράγματα που μπορούμε να μας κρατήσουν στην επιφάνεια.
2: Αυτό, φοβερό. Γι' αυτό, και εγώ αυτό λέω, ότι δεν έχει σημασία. Γίνεται χαμός, ok, αν μπορείς να κάνεις κάτι ωραίο, κάντο. Γιατί σου φαίνει την ισορροπία. Και για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, ακούμε την Divina, τη μία και μοναδική, τη Μαρία Κάλλας, Sempre Libera, από την όπερα La Traviata.

0: Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για σινεμά μαζί με την Ανσούλα που παραμένει εδώ πέρα στο πλευρό μου. Και θα πούμε όχι για κάτι που θα δούμε, που θα θέλαμε να δούμε, αλλά για κάτι που είδαμε. Και αυτό δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ξέρω ότι τα έχετε ακούσει όλα, τα έχετε διαβάσει όλα, δηλαδή επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε τέλος πάντων και όλοι οι Έλληνες έχουν γεννηθεί με έναν όμηρο στο χέρι, γιατί και είναι όλοι ομηρολόγοι, δεινοί και τρομεροί. Επίσης, ξέρουν και από κινηματογράφο, είναι κριτική κινηματογράφου όλοι, ξέρω ότι τα έχετε ακούσει όλα, αλλά τι έγινε μέσα σε όλους, ας πούμε κι εμείς, να μην πω τι. Λοιπόν, την είδαμε την Οδύσσια, δεν την είδαμε μαζί, αλλά την είδαμε και οι δύο. Και θέλω να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση όσο αφορά το κόνσεπτ του Νόλαν. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν καθαρά, κατά τη γνώμη μου, αντιπολεμικό. Έλεγε ότι ο πόλεμος είναι μία μαλακία και μισή. Και γενικά δεν συμβαίνουν πόλεμοι, ρε παιδί μου, για δίκαιους λόγους. Πάντοτε συμβαίνουν για τα συμφέροντα κάποιων ανθρώπων, εξουσιών κυρίως, και των πολιτικών. Και είτε ήταν πριν 2000 χρόνια, είτε είναι τώρα. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι στα κίνητρα για τον πόλεμο. Και ότι γενικώς, όταν τελειώνει αυτό το πράγμα που είναι μόνο βία, αίμα και μαύρος πόνος και μαύρη μοίρα κιόλας, αυτός που συμμετείχε, πιστεύω ότι υποφέρει, δηλαδή όπως υπέφερε ο Οδυσσέας, ας πούμε, στο γυρισμό, κατά τον Νόλαν βέβαια πάντα. Εγώ δεν είμαι ειδική επί του Ομήρου, αλλά αυτό που είδα λέω, ότι είχε τύψεις, ήταν με κατάθλιψη και με μετατραυματικό στρες τέλος πάντων, οπότε υπέφερε από τύψεις και κατάθλιψη και πιστεύω ότι από αυτό μπορούν να υποφέρουν γενικότερα όλοι όσοι συμμετέχουν σε έναν πόλεμο. Είτε είναι απλοί στρατιώτες, είτε είναι αυτοί που διεξήγαγαν τον πόλεμο. Και τελικά, ας πούμε, το μόνο που ονειρεύεται είναι να γυρίσει πίσω στο κορίτσι του και να χαθούν μαζί στο ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή, ονειρεύεται να γυρίσει εκεί που αισθάνεται ασφάλεια και αγάπη. Τελικά, είναι μια ρομαντική ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν.
1: Αρλεκίνη, η Οδύσσια του Νόλαν. Λοιπόν, εγώ η αλήθεια είναι ότι μεγάλη συμπάθεια στον Όλαν δεν έχω.
0: Καλά, ούτε και εγώ. Μια ταινία το έχω δει μόνο.
1: Επίσης, δεν έχω και μεγάλη συμπάθεια στην αμερικάνικη κινηματογραφική ή τέτοια. Δεν το έχω. Αλλά πήγα χωρίς υψηλές προσδοκίες. Και αυτό ήταν, νομίζω, που με έσωσε. Και που μπόρεσα να το απολαύσω, ας πούμε, στο βαθμό που το απολαύσα. Είναι μια καλογυρισμένη ταινία. Okay, έχει πάρα πολύ ωραία μουσική. Πάρα πολύ ωραία μουσική.
0: Α, θα πω εγώ τη γνώμη μου μετά γι' αυτό.
1: Είχε ωραία φωτογραφία. Είχε okay ερμηνείες. Μια χαρά.
0: Εντάξει, ο Matt Damon είναι flat. Δηλαδή για μένα, ας πούμε.
1: Ναι, okay. Έτσι και έως είναι ο ορισμός του ξενέρου του ξενοδοχείου υπαλλήλου. Ναι, αλλά ήταν. Ναι. Ήταν τίμιος. Okay, δεν θα πω ότι ενθουσιάστηκα. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή, αλλά δεν. Δεν είναι αυτό που περιμένεις. Τι να δεις, ας πούμε, ρε παιδί μου. Μια γενική εικόνα για το ομυρικό έπος την έχουμε όλοι. Να. Τώρα το πώς θα την εκφράσει ο κάθε καλλιτέχνης ή κάθε καλλιτέχνηδα είναι δικό του, προσωπικό. Okay, το είδα το αντιπολεμικό. Μ' άρεσε. Επειδή είναι μια ταινία που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, δεν με ενόχλησε που στο πετούσος μας σημαίνει τροφή, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, καλά, και έτσι είναι το. Και δηλαδή, πώς
1: ναι,
0: να το
1: όχι, έτσι. Έτσι είναι. Απλά θέλω να το πω ότι ξέρεις και στον άλλον ο οποίος είναι και λίγο. Σκέφτεται και λίγο κάπως διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο. Ότι, οκ, okay, πάρ' το να το καταλάβεις, ρε παιδί μου. Γιατί μόνο έτσι το καταλαβαίνεις. Άμα στο μασίσω και στο φτύσω, ας
0: και
1: πούμε.
0: Και επίσης και για τον πόλεμο. Και αυτό έγινε και ένα κλασικό έπος για την Ήβρη.
1: Ναι.
0: Για το τι θα πει. Εντάξει. Μην είσαι μαλάκας.
1: Δηλαδή, πόσο πια.
0: Ναι, λέτε, μην είσαι τόσο μαλάκας πια. Οκ, okay. Σεβάσου λίγο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θέλω να ξανακούσω βέβαια για τον νόμο του Δία για καιρό τώρα. Έτσι. τον εμπέδωσα μια χαρά.
0: Και τι άλλο.
1: Για ακόμα μία φορά, ρε παιδί μου, προσκύνησα τη Σερλίζ. Τι γυναίκα,
0: τι γυναίκα
1: είναι αυτή.
0: Αυτή.
1: Και όσο μεγαλώνει, πόσο όμορφη γίνεται. Πέρα από αυτό, εντάξει, θα πω για τον κύκλοπα, γιατί
0: σε παρακαλώ το... να πεις, πες για τον κύκλοπα.
1: Με το μάτι το... το λοξό. Εγώ πάρα πολύ στενοχωρήθηκα.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον είχαν κάνει...
0: με το οριζόντιο μάτι.
1: Καλά, πέρα από αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά τον είχαν κάνει πολύ τερατίνη και... Δηλαδή, εντάξει.
0: Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ένα τερατάκι που ζούσε μόνο του, οκ. Okay. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Εκεί τον είχε πιάσει ο Οδυσσέας και
0: τον... Τι σε έπιασε σε ένα ευαισθησία.
1: Του... Ναι.
0: Με τον κύκλοπα.
1: Ναι. Και...
0: Ήτανε τα τέρατα των θεών. Τα είχαν στείλει για να ξεκάνουν τους ανθρώπους.
1: Ναι, ήταν σειρά.
0: Μαλάκας ο Ποσειδώνας.
1: Ο Ποσειδώνας μπορεί να ήταν μαλάκας. Αλλά αυτός τι έκανε. Ζούσε μόνος του σε μια τέτοια εκεί πέρα με τα προβατάκια του. Και πήγαν οι άλλοι να του πάρουν τα πρόβατα. Και δεν
0: όχι, μόνο, δεν πήγαν να του πάρουν τα πρόβατα. Κατά λάθος πήγαν οι κακομοίριδες.
1: Έλα καλά τώρα.
0: Από το μόνο τιμόνι μαλακία που έκανε ο Οδυσσέας ήταν. Που δεν υπάρχει στον Όμηρο, το βάλουν όλον αυτό. Για να το κάνει χειρότερο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είπε το ούτης. Πώς το λέει, οι εξανέστησαν οι
1: Ελληνάρες
0: που δεν είπε ούτης. Λοιπόν, και επειδή δεν είπε το ούτης, του βάρεσε ένα βέλος που αυτό.
1: Δεν χρειαζόταν, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Ήταν νολανική βερσιόν.
1: Ναι, ναι. Δεν τη θέλουμε. Αυτή την Αμερικανιά την πολύ.
0: Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Μου δίνεις ωραία πάσα. Θα πω λοιπόν ότι γενικά ο Νόλαν δεν είναι πολύ φαν του CGI και του AI και όλων αυτών των πραγμάτων. Οπότε προσπαθούν να φτιάξουν τα πράγματα που είναι φανταστικά με πιο φυσικούς τρόπους. Αυτό είναι κάτι που εμένα μου αρέσει, γιατί αυτές οι ταινίες κοστίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και το πιο εύκολο θα ήταν να χρησιμοποιούσαν όλες τις νέες τεχνολογίες. Παρ' όλα αυτά, ο Νόλαν δεν το κάνει αυτό και ήθελα να συμπληρώσω επίσης ότι για μένα η κορυφαία στιγμή της ταινίας ήταν στην ουσία το πώς συμμετείχε η μουσική στο όλο κόνσεπτ. Θεωρώ ότι ήταν μία παράλληλη αφήγηση, δηλαδή αν έβλεπες τους ηθοποιούς να κινούνται χωρίς να μιλάνε και να παίζει απλά μόνο η μουσική, καταλάβαινες απόλυτα το τι γινότανε. Συγκλονίστηκα, η αλήθεια είναι. Μου είχαν πέσει τα σαγόνια, ήμουν στην καρέκλα έτσι. Και επίσης η κινηματογράφηση, ο Χόιτε Βαν Χόιτεμα είναι ο φωτογράφος του.
1: Πώς τα θυμάσαι αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου?
0: Επειδή είναι φωτογράφος, τον θυμάμαι. Και ο Λούντβιχ Γκόρανσον είναι ο συνθέτης του soundtrack. Κορυφαίοι δημιουργοί. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι top of the top. Είναι πολύ τυχερός, γιατί λέμε για τον Νόλαν, αλλά ο Νόλαν δεν τις κάνει μόνος τις ταινίες του. Μουσική και φωτογραφία σε αυτή την ταινία είναι... Θεωρώ σε αριστουργηματικό επίπεδο, κατά την άποψή μου. Επίσης, να πω ένα τρίβια, ότι εμείς λέμε τώρα εδώ πέρα και το παίζουμε και καλά, ξέρουμε την Οδύσσια και ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά ο Νόλαν δεν έκανε την ταινία για να απευθυνθεί στους Έλληνες. Ο Νόλαν δεν έκανε αυτή την ταινία για να απευθυνθεί στο παγκόσμιο κοινό. Ξέρετε τι συμβαίνει στο παγκόσμιο κοινό? Μπορεί το 90% που θα δουν την ταινία να μην έχουν ιδέα ποιος είναι ο Όμηρος, ποια είναι η Οδύσσια, ποιος είναι ο Οδυσσέας. Με αποτέλεσμα στην Αμερική να έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις της Οδύσσιας κατά 400%. Τότε καλό είναι να αφήσουμε την ταινία να κάνει τη δουλειά της και να πάρει ο κόσμος το βιβλίο να το διαβάσει. Το περασμένο Σάββατο ήμουνα στο κτέλι του Κηφισού, περίμενα το λεωφορείο και εκεί πουλάνε βιβλία, πουλάγανε και την Οδύσσια. Οπότε καλό. Ναι. Εντάξει, μπορεί να ξέρει. Άμα ζούσε ένα Όμηρος τώρα, ξαναγεννιόταν, ρε παιδί μου. Μπορεί να γούσταρε. Ποτέ δεν ξέρει. Και για να το κλείσουμε έτσι όπως του αρμόζει, θα πάμε να ακούσουμε τώρα από το soundtrack της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan την υπέροχη εξωπραγματική μουσική του Ludwig Göransson. Chasing the Escaping Sun.

Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν έτσι ένα χαλαρό απόγευμα Τετάρτης. Τα diaries σήμερα σημείωσαν συναισθήματα και πράγματα που έτσι μοιραστήκαμε μαζί σας, που κάναμε μέσα στην εβδομάδα και μας άρεσαν, περάσαμε όμορφα και θέλαμε να τα συζητήσουμε για να δούμε, ας πούμε, αν αισθανόμαστε το ίδιο. Όπως και όλα τα ωραία πράγματα τα οποία μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη. Θα σας αφήσω με το καινούριο τραγούδι των Greta Van Fleet, ένα πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα. Είναι μια υπέροχη μπαλάτα. So You Stand είναι ο τίτλος της. Ένα τραγούδι που το ακούς και απλά αγαπάς όλο τον κόσμο. Αυτό έχω να πω για αυτό το τραγούδι, την κομματάρα, την καινούρια, τον Greta Van Fleet, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Εμείς ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Έως τότε, σας φιλώ, να περνάτε υπέροχα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.

ένας αδίστακτος αστός. Κοιτάει την πάρτη του σαφώς. Θέλει να γίνει γρήγορα πλούσιος κι αυτός. Ο επενδυτής, ο θεσμικός, μαζεύει χρήμα διαρκώς. Θέλει να γίνει γρήγορα πλούσιος κι αυτός. Ο παπαγάλος, ο γνωστός,

ο δικαστής, ο αυστηρός, με τους αδύναμους σκληρός. Θέλει να γίνει γρήγορα πλούσιος κι αυτός. Ένας μπατσούλης πονηρός,

Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως. Άμα την τσέπη του γεμίζει συνεχώς και μείνε μόνος του ο λαός.

Μια νύχτα ωραία δροσερή, μάλλον μεγάλη Πέμπτη. Μια νύχτα ωραία δροσερή, πάντως μέσα στο Πάσχα. Ο δάσκαλος εμάζεψε 12 μαθητές του. Ο δάσκαλος τους φώναξε να κάνουνε γιορτή. Εστήσαν το τραπέζι, ως σαν στο στην υγειά μας. Να πιούνε, να γλεντήσουνε, να πιούνε και να φάνε. Να πιούνε, να μεθύσουνε, να φάν, μην πέσουν χάμω. Να πιούνε, να ξεχάσουνε την πόρνη, την παλιοζωή και όλα τα βάσανά τους

ένας ήταν μερακλής και έσφαξε κατσίκι. Ο δίπλα μέγας φούρναρης και φούρνισε ψωμάκι. Ο τρίτος από τα μπέλια του τους έκαμε κρασί. Κρασί γεμάτο κόκκινο, να νιώσουν τις τανίνες. Ο ντόρτης ήταν γλυκαντζής και έσχιαξε τσουρέκια. Οι άλλοι ήτανε τσίπιδες και ήρθαν με άδεια χέρια. Ο δάσκαλος, που ήταν ξυλουργός, έφερε σκαμπουδάκια στην πένα όλα ξύλινα. Να κάτσουν μη βιαστούνε. Η μάνα του η βλάμισσα τους έσπρωξε χασίσι. Χασίσι από το Αφγανιστάν και πρέζα από την Κίνα. Ήπια, φάγανε, φουμάρανε, έγιναν όλοι σούρα. Αυτός που ήταν ο όμορφος και έμοιαζε με μοντέλο, μαστούρωσε από όλους πιο πολύ και γίνηκε κομμάτια. Πηγαίνει προς το δάσκαλο, κουνιέται και χορεύει. Του τρίβεται προκλητικά, στα αρχίδια τον χουφτώνει. Βγάνει τη γλώσσα την ηδή και τον φιλεί στο στόμα.

ξεχύθηκαν οι υπόλοιποι και πέσαν να τον φάνε. Η μάνα η σκρόφα εφώναξε: «Γαμίστε τον Μπούστη, κλωτσάτε τον πιο δυνατά, ατίμασε το γιο μου». Το καημένο το μορφόπεδο εσπάραζε στο κλάμα, εκλιπαρούσε σε λιγμούς. «Αφήστε με να φύγω», και ο δάσκαλος σε κοίταζε. Τους κοίταζε σαν χάνος και ένιωσε για μια στιγμή πως είναι καυλωμένος. Πως ήταν τούτη η στιγμή που είδε την αλήθεια. Βλέπει στα μάτια το παιδί, σκύβει, χαμογελάει και βγάνει το στιλέτο του, τον πήγε στο σηκώτη. Του έσκισε τα σπλάχνα. Αργά το ανεβάζει. Πού φτάσε στην καρδιά του. Το δύστιχο μορφόπεδο σωριάστηκε στο χώμα που είχε γίνει κόκκινο από τα αίματά του. Παίρνει ο δάσκαλος ψωμί που είχε απομείνει, παπάρα στο αίμα το ζεστό, και έπειτα το τρώγει.

Τώρα θα πω τη μεγαλύτερη βρισιά μου. Σ'όσους κηρύττουν πολέμου στο όνομά μου. Είστε μπουμπούνες γι' αυτό σε μια ζωγραφιά μου. Σας ρίχνω κάτω με τα τόσα ανέκδοτά μου. Είστε μπουμπούνες που τα αδέλφια μου χτυπάτε. Στο μπλοκ μου μέσα όμως εσείς δεν κυβερνάτε. Με πινελάκια, μαρκαδόρους και μολύβια. Εδώ νικάει η αγάπη και τα παιδικά παιχνίδια. Σας δίνω έτσι μέσα από τις μπογιές μου λύση. Στον κόσμο αυτόν ειρήνη να επικρατήσει. Και ζωγραφίζω μέσα από παιδιών τα χέρια. Να ελευθερώνονται κάτασπρα περιστέρια. Βόμβες μη ρίχνετε, τρομάσουν τα σπουργίτια. Και τόσοι άνθρωποι δεν έχουν πλέον σπίτια. Τα όπλα σβήνω που κρατάτε για καλό μου. Ζωγράφισα στα χέρια σας ένα ποδήλατό μου. Έφτιαξα κάμπους, ποταμούς, δέντρα και ήλιους. Δώρο να στείλω στους καλύτερους μου φίλους. Μια πλατεία που παιδιά παίζουνε μπάλα. Κι άλλα σε παιδική χαρά που κάνουνε τραμπάλα.

Στη δικαιοσύνη, κι αφού μονάχη της ξέρω ότι δεν θα'ρθει, την ζωγραφίζω στο χαρτί για να υπάρχει. Και λέω πάλι στου πλανήτη τους μπουμπούνες, πάνω στα όπλα σας φυτεύω παπαρούνες. Σχεδιάζω ήρωες να σώζουν προσφυγόπουλα, φτιάχνω έναν τόπο με αισθήματα ανθρώπινα. Φτάνει ο πόλεμος, ξανά σας το φωνάζω, μα δεν ακούτε και άρχισα να βραχνιάζω. Γι' αυτό θα συνεχίσω να σχεδιάζω τον κόσμο εκείνον που θέλω να του μοιάζω. Χτίζω ένα σπίτι με τεράστια δωμάτια, να έχει παιχνίδια, φαγητό, πολλά τετράδια. Να έχει νερό, μα και κρεβάτια να ξαπλώνουν. Του κόσμου οι άνθρωποι το πόνο που βιώνουν. Στις ζωγραφιές μου μέσα το καλό νικάει. Ανθίζει η άνοιξη και μας χαμογελάει. Τα χρώματά μου στο κακό πέφτουνε πάνω. Κι έτσι μπορώ λίγο οξυγόνο να ανασάνω.

Τον κόμπο στις γραβάτες με περνές. Μαζί στο σινεμά με έκρυβες. Μέσα στο μπουφάν σου να μην με βρει το κρύο του βοριά. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

σκουπιαστό που ραγίζει τους καθρέφτες και ανασταίνει τον νεκρό με στις πέτρινες αυλές τους και με λόγια δανεικά σπέρνει ακόμα νηροπόλους.

μα με θαμπώνουν τα κίτρινα φώτα του αστικού εαυτού μου πλέον. Ψάχνω τα παιδικά μου βήματα στα χλωμά πεζοδρόμια. Με ξεγέλασες που νόμιζε πως θα με περάσεις απέναντι. Σε εκμυστηρεύτηκα που έκρυβα τους ανεκπλήρωτους θησαυρούς μου. Πέντε βήματα πίσω από την ελιά στον κήπο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

ψυχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε, με την καρδιά να ονειρεύεται το καλοκαίρι, ας θυμηθούμε τις πόλεις που αγαπήσαμε. Ελάτε να ξετυλίξουμε τη μνήμη με στους πολυσύχναστους βουερούς δρόμους. Ακούμε George Gershwin, Rhapsody in Blue, μια διαδρομή στην κλασική και την jazz, μια συμφωνία, μια ιστορία για την πόλη που γίνεται μουσική.

Όλοι μπορεί να έχουμε την επιθυμία να βρεθούμε σε μια άλλη πόλη που την έχει τυλίξει ένας μύθος. Και παρότι δεν είναι ένα ευχάριστο συνέστημα κατά γενική ομολογία, μπορεί ναι να έχουμε επιθυμήσει να νιώσουμε ξένοι σε μια πόλη, να νιώσουμε εξωγήινοι, να νιώσουμε πολύ μακριά από το σπίτι. Είναι μεγάλος πειρασμός να ατολμήσουμε να δοκιμάσουμε αυτήν την αίσθηση του αέναου ταξιδιού, του ταξιδιώτη που δεν ανήκει πουθενά, αλλά δημιουργεί τον κόσμο του και με κάθε βήμα ανοίγει το δρόμο του.

0: Για να περάσουμε από τους πιο εντυπωσιακούς τόπους, αγαπάμε να γυρίζουμε στον τόπο μας, έστω νοερά. Η δική του ομορφιά ξυπνά την παιδική ξεγνιασιά, την ανοιχτή ματιά, τον αυθεντικό θαυμασμό. Θα ακούσετε τώρα τη μητέρα μου, μια ακατέργαστη σοπράνο φωνή. Θυμάμαι να την ακούω βλέποντας τη ράχη της, καθώς τραγουδούσε πλύνοντας τα πιάτα. Η ηχογράφηση έγινε από κινητό το 2020, ενώ η φωνή της είχε ήδη αρχίσει να λιώνεται από το Πάρκινσον.
1: Από

Αγαπώ τις μεγάλες πόλεις. Αυτό ήταν κάτι που γνώριζα πάντα, ακόμα και πριν γνωρίσω τις μεγάλες πόλεις. Αγαπώ την κοσμοσυρωή. Αυτό το καρδιοχτύπι του πλήθους το ακούω σαν ένα τραγούδι να κουμπάει ήσυχα επάνω.

την πρώτη φορά που επισκέφθηκα τη Νέα Υόρκη, μαγεύτηκα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο μύθος. Συνεχίζω να την επισκέπτομαι όλο και για περισσότερο χρόνο κάθε φορά. Είναι ο μύθος. Ο μύθος που δημιουργεί ο κόσμος. Όλες οι φυλές, όλες οι γλώσσες, οι φθόγγοι δονήσεις τους μπλέκονται στον αέρα σαν μια μεγάλη ζωντανή συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία περιέχει ένα τραγούδι το οποίο καλεί την πόλη

Ο τόπος στον οποίο μπορείς να κάνεις τα πάντα, ό,τι ονειρευτείς, και μπορείς να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Υπάρχουν πόλεις που σου το θυμίζουν αυτό, σε ενθαρρύνουν, πόλεις που σου λένε «προχώρα, διάλεξε το δρόμο σου, βάδισε τον όπως επιθυμείς». Αυτός είναι τώρα ο δικός σου δρόμος.

Οι μεγάλες πόλεις δεν κοιμούνται τη νύχτα. Οι μεγάλες πόλεις φωτίζουν τη νύχτα, φωτίζουν τη ζωή, δίνουν χώρο στην αένα η εφροή της. Συνεχίζουν τις ιστορίες που άρχισαν να συνθέτουν με το φως του ήλιου, τώρα που ο ήλιος έχει πάει από την άλλη πλευρά. Τις φωτίζουν με τον ήλιο της καρδιάς.

κερδίζουμε τις λεωφόρους και χορταίνουν τα μάτια μας βλέμματα, ξένα, φευγαλαία, τρυφερά. Τότε θυμόμαστε το φιλί που μας περιμένει. Ναι, οι μεγάλες πόλεις έχουν έναν μαγικό τρόπο να μας παρασέρνουν όλο και λίγο πιο μακριά, πέρα από τον εαυτό μας, να μας μίγουν με τον κόσμο του άλλου.

Οι πόλεις που κατοικούμε φανερώνουν τα μυστικά τους, τα βγάζουν από τα υπόγεια, από τις χαραμάδες, από τις παλιές αναπνοές. Τα τραγουδούν στις κορυφές των καιρών, εκεί όπου ο άνεμος αφηγείται ιστορίες που μεταποιεί για χάρη των καινούριων επιθυμιών.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την νυχτερινή μας συντροφιά που κάθε φορά διευρύνεται. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social, όπως ήδη γνωρίζετε. Η σκέψη σας, η λέξη σας είναι κομμάτι αυτής της διαδρομής. Τετάρτη, μια ώρα ως τα μεσάνυχτα, τη βαδίζουμε μαζί.

Μερικές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να φύγουμε από την πόλη, να ανασάνουμε, μα είναι περιττό. Αρκεί να βρεθούμε σε ένα άνοιγμα, εκεί που το ηλιοβασίλεμα χρυσολούζει τις στέγες ή η ανατολή ροδίζει τον ορίζοντα, εύνης όλα μαλακώνουν, τα μάτια γεμίζουν παράδεισο.

Υπάρχει μια ώρα μέσα στην πόλη που όλα σταδιακά αλλάζουν. Ο ήλιος μαζεύει τη μέρα, την ταξιδεύει αλλού. Εμείς μένουμε εδώ, μέσα σε μια Ρώμη που νοχελικά ξυπνά το βράδυ. Οι πλατείες γεμίζουν, οι άνθρωποι τραγουδούν, η ζωή αρχίζει πάλι από την αρχή.

Κάθε πόλη έχει τη δική της στιγμή που αφήνει πίσω το θόρυβο της μέρας και αρχίζει να χορεύει, να ερωτεύεται, να θυμάται ότι είναι ολόφρεσκη. Τότε, μες στα στενά και τις πλατείες, ακούγεται ένα ταγκό από το παροιμιώδες άλλοτε που μοιάζει να γράφτηκε για τη δική μας Αθήνα.

Υπάρχει μια στιγμή στο ταξίδι της επιστροφής που, ενώ δεν έχεις φτάσει ακόμη, νιώθεις ότι είσαι ήδη εκεί. Κοιτάς από το παράθυρο του αεροπλάνου και χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να τραγουδάς την πόλη σου. Σαν να σε τραβάει προς τα κάτω, να σε καλεί να έρθεις ελεύθερα πάλι στην αγκάλι της. Και αυτό το κάλεσμα χορεύει στο ρυθμό του δικού της χορού.

Κάθε μεγάλη πόλη έχει μια στιγμή που ο έρωτας γίνεται ο πραγματικός της άρχοντας. Η κάμερα ανεβαίνει πάνω στα μπαλκόνια, γλιστρά στα στενά, πιάνει πρόσωπα που φωτίζονται από ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα, μια υπόσχεση. Οι άνθρωποι ερωτεύονται, χορεύουν, ονειρεύονται, κυνηγούν τα όνειρά τους μέχρι να τα εκπληρώσουν. Λες και παίζουν όλοι μαζί σε μια σκηνή που γράφτηκε από τους ίδιους. Μέσα σε αυτή τη ζεστή, χοχλάτη νυχτερινή κίνηση, ακούγεται ένα τραγούδι που συνοδεύει τρυφερά όλες τις καρδιές που ανοίγουν στη χαρά.

Η κάμερα ανοίγει πάνω από το λιμάνι, το φως πέφτει στα καΐκια, στις αυλές που εισπνέουν την αλμύρα. Ανοίγουν παράθυρα οι πόλεις στα όνειρα των ανθρώπων, γιατί είναι τα όνειρα που τις μεγαλώνουν, τις φωτίζουν, τις ζωντανεύουν. Η κάμερα κατεβαίνει στα σοκάκια, τρέχουν τα παιδιά, γελούν οι γυναίκες, οι άντρες φυρίζουν ένα τραγούδι που έχει τα λόγια του μυστικά και ξέρει να χωράει όλη τη θάλασσα.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Υπάρχει στη ζωή κάθε ανθρώπου αυτός ο καιρός που η πόλη σωπαίνει και μένει μόνος αντίκριστον καθρέφτη του. Είναι εκείνη η στιγμή που δεν χορεύει η πόλη, χορεύει η καρδιά. Δεν κυνηγάς απλώς ένα όνειρο, το διεκδικείς, το απαιτείς, το ζεις. Το ανασένεις, το τραγουδάς, το χορεύεις. Γνωρίζεις ότι η ζωή σου τα έχει υποσχεθεί όλα και σου τα προσφέρει.
1: When I was growing up, like a lot of little girls, I wanted to be a ballerina. And when I saw a chorus line on the Tony Awards, I knew then and there I wanted to be on Broadway. Now, when I was growing up, I was really shy, and I would never sing in front of anyone. But when my family would leave the house, I'd be all alone in my bedroom, and I'd put on the chorus line album and dream. Give me somebody to dance for.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπορία. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο ύπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.